Τάρτα σιφτάνουα, ο καμακή βιλάτα κουρεγνάκα, πρόγραμμα, πρόγραμμα, αρσκυπήριο, ξατοκένα. Χίτσα λούνες, κιμ σαούρο σαρακκυπάνα, αγόστο παχσί, τα νιάκιουα, βιλάτα κουρεγνάκα, δεσφίλε ρονακάρο, πόρε πχαγκυράκταν, μπορεί αμαρκά αρουντάβι, γιούκα ουρουνικαρό, πόρε να καπχαγκυράκταν, περνάτ, καουχανακάν, σαχουρόχα, ουτχαβέ πατζάν, μασούρια καουχανακάν, χιτσούρια καουχανακάν, στη καρούρ, χούρπι, bueno, κασιμάν πατζάνι, ουκανακάν, πισαρτατάνι, ραδιο στηριδάκ. Σαρτανιάρ, κουραν πίσα, κουσταβίμ, πικ, οχέρταβίμ, σαρτανιάνι, να ηρακατανό.

Φίνα, ρητσέμα, του έριψαν σκομπλέτη του τσάις του καγαλιά. Είμαι πίτσα καργάρι νεσάγγιτσι, ουάχιν καϊσάν πόνια δαμάν τα μάρτσι τα κουναστάς ουαχτσιρίς πακάνκου, κομμουνιδάτς κουνας μαντάπης, τσάγκους κατσαρικούς πακασόν τσκαϊ τούτα τσάσκη του ουαχτσίπεγα. Πέρουχιν αμάν τα καλιαρινά παχκαϊ Αγούστο φίλα πικασάν τσι μαϊχατούμαν τι αϊκούν τσκαϊ Pachamama puncha ini mai kilang mana semua cai kai kilang peningari Pachamama pemisitum bicara peningari cai rel pabes kai agus tu kajari napa awari kus pabes kostumbre mam senakanti cai mantaga kai Bolivia sunis pates kai Pachak ukuatat kunt aspakasian 200 años de la independencia de Bolivia ni sun mancha wah mantan ispalia parlari muspalia puni apakus pakangari kai kaina ni sun mancha Día de la Revolución Agraria Productiva Comunitaria. Ah, chaymantas palaricos pagasun tsari kaituta chasquita wakchipega. Chaymanta emakunas wakchikus pagasar comunidades kunapi. Chamakan kunas kuspecharikamuita munankich palaricuita munankich nukanchuantz kai 2 de agosto punchaymantaga. Kankunas wan kuspecharikus pagasun skaiwaira semikiche juan radio pio 12. Kallarinapa kaipiña artistas kasan nukanchuanka. Chaimanta kuskacharikus pagasun smarchita kunas wan. A ver chaipiña kaskan artistas kallarinapa kay tutach askita wakchitan.